0: Κρόγια, πε με, κύριε. Τι να μάθει τα καπέρα με, τι πούν, ε, η καρόκου αγωπή μόνο, αν σου, μου, ο τσένα αγωπή μόνο. Ω, η καίκα είναι πέρι, η καγά είναι νόκη που έχω να γυρί. Τόμανα, τι δεν τίγνει με, ο μέντε, που είμαι μόνο, αν αφωνούα, που είμαι μόνο, τι δεν τίγνει. Ωα, ένα ρέγγιν τα μέρα, αν τέτοι μετά, αν τέτοι να πένει κρυπέ, αν κορυφό κοιμάται.
1: Τι νούμα, πώ ήρθε τα είναι η γάχα, τα ούτε να πούνε τα καπού σκυρόι.
0: Ωα, που να σου είναι η γέν, πώ σου είναι η καρύγη, αν πει κοκό να πε.
1: Νημέα, είσαι αγγι, αν ρεκόρτ με την πολλή.
0: Ο νόα, πούνε κρυπέ, την κοέ, ο με νημέα κανένα παιδιόν κρυπέ.
1: Η σούα, η έπει καταγόγεται τα είναι η ASN, είδε τα καπού σκυρόι, ο με σαν τα ούτε το κανικάι.
0: Ω, η τεχαπένε, που να γίνει με ρουν ρόι, ο μεν το ρόι είναι η ρία να μάγει η καπένε, τεχαπό σκυρόι.
1: Λίγο πολύ, ο Βαϊκά η πάλι καχα είναι ανώκη, που κίνει καπέν να ραμ.
0: Το ένα, που είναι το National ID Card και το Passport Prior Data και το Birth Certificate.
1: Wow, the medical clearance.
0: Awa ite katenua arepon the police clearance. Ibukin sisira kime kame tata ori ita kime naki tapeyan tapo itay. Ntiopi rita kime Agnes Twin nana email at om@obi.gov.ki kinte tarapon isu anime waki a wawa tawana tawana wanuma tenua. Ke isu anime waki a wawa tawana tawana tenua ruewa. Ke isu anime waki a wawa tawana tawana awa tawana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa, onowa nimewa isuwa.
1: MTCIC, pesa nga yaripupu, yonde email address at pyaripupu@commerce.gov.ki, kitariponia, tenampa, e isuwa nimewa tawana, wawa onowa tawana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tawana, wawa onowa tawana nimewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tawana, waiwa, waiwa, awa.
0: Awai te one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki ken te tarepon?
1: E isuwa ni mewa te wana wawa anowa, wawa wawa wawa, te isuwa tenua kia, ni mewa tenua wawa wanua tewana!

0: όλα είναι καμπανά πράγμα, τι να ανασύρεις εσύ να ότι τι καμπανά την τανίνη.
1: Ναι, αν είχα γαμούν ρόι πανακούθη τον ικαουρίνκο, ανασύρεσες με αναπροτάξεις αμή καμπανά, την τανίνη. Αίκα η ταπίου αναχάχω με ανασύρεσες την τανίνη υπουκίν που έκαμε. Ανα ηλεκτρονικς με αγακίν αναχώ. Λαρούν το γόνα κοντανιέν λεπτόπ, κυπόρ με αναμάους. Protectors or the city.
0: Oh, why the rapper? Oh, why the leader? Kurrapa, kurrapa, kurrapa, tentanini.
1: Sakisina, I'm in a song, Koriki. Yena betayan ink or toners, ipukinami printer. Nehanana.
0: Nerman, kurrapa, kurrapa, akuaito.
1: Sitina Zanaben Caponagua, Casific dish, ipukin to mami met internet. Or sibukin a bevukinami Wi-Fi, Kihanimakinami Wi-Fi, or anakanga anako.
0: Akanta wamu, akuri kapara.